0: Theory. Μέρ φίλου μεν μέρ.
1: Σαν να μάνα βάλε.
2: Σαν να σου
3: απάντα μέρ. Μπατσούμε τώρα νιβού να οτι. Απίτσι να μάπα σε πετέ. Ουε διάγω. Βέρω τι να καμπάμω, τι να καμπάμω.
4: Maandag 22 juni bij Urgent FM. Dat betekent natuurlijk Radiotaxi met ikzelf, Sarita, Juan, José en Tino Tozzi. En vandaag ook gasten uit Doornik die ons alles komen vertellen over hun festival. Welkom bij Radiotaxi.